0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Μωρέ, γιαούριδες, τι σας έφτεξε, μωρέ, το τραγουδάκι?
1: Κάρμα, ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής. Επανακυκλοφορεί μόνο σε 150 αντίτυπα ο πρώτος και απόλυτα συλλεκτικός τους δίσκος. Θα το βρείτε σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Για πρώτη φορά σε συλλεκτικό μοβ βινίλιο τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης του Δημήτρη Ψαθά «Μαντάμ Σουσού». Τραγουδούν Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταύρος Παράβας, Νίκος Γαλανός. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Ας το να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντας Τρούσας. Ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
4: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
5: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Γυρίζει, δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου με τα ενάγια. Μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα.

Μαραμπού. Μια μοναδική μελοποίηση από τον Δημήτρη Καπούτσι σε ερμηνεία Βασίλη Προδρόμου. Ένα συλλεκτικό 10-inch βινίλιο που δεν πρέπει να λείπει από τη δισκοθήκη σου. Ενορχίστρωση Γιώργος Καζαντζής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Μανώλης Λιδάκης. Αύριο θα είναι αργά. Τραγούδια των Μάλαμα, Περίδη και Αλαγιάννη για πρώτη φορά σε περιορισμένο αριθμό βινιλίων. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Είμαι η Ελένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Ένας ναύτης ξεπετιέται απ' της νύχτας

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Roll Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Roll Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

νύχτες ακολούθουν. Κατέβηκες στα στέκια του Περαία, μέσα από δρομάκια σκοτεινά. Κοιμήθηκες αργά

Στείνεις μια κομπίνα στην Αθήνα. Κάτι λέει με κάναβη ινδική. Το γράψαν μάλιστα και οι εφημερίδες. Κι έτσι βρέθηκες στη φυλακή. Φτύνια μέσα κι ό,τι θέλεις. Ό,τι η ψυχή τραβάει

τα μέσα με ένα θείο που ήξερε ανθρώπους ειδικούς. Χάθηκε μισό ξενοδοχείο και να σε έξω μέσα σε τρελού.

άκουσες να λένε για τη Βομβάη. Σκέφτηκες να πας και προς τα εκεί, εκεί που οι τροβαδούροι λένε πεθαίνουν πριν να ξημερώσει το πρωί.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Στο έχω πει τόσες φορές και δεν κάνω πίσω. Ένας δρόμος η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Δεν είναι όπως λες, ξεχνώ κι ότι δεν με νοιάζει. Μα όσο το όνειρο παλιό

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Rolla Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Rolla Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

στην αρχή των τραγουδιών, τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξηδάκη. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Τραγουδούν Φωτεινή Βελεσιώτου, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης. Ένα μοναδικό συλλεκτικό βινήλιο με επιλεγμένες στιγμές από την πορεία του Νίκου Ξηδάκη. Κυκλοφορεί από το 8.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ.

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane.

30 χρόνια Ορφέας Περίδης. Ένα συλλεκτικό βινήλιο σε πορτοκαλί χρώμα με όλες τις επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδοποιού. Μία έκδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Κώστας Μακεδόνας. Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8ο. Θα το βρείτε στο 8ο shop.gr.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Τίποτα σπουδαίο. Ένα τραγούδι σε μουσική Γιώργου Δημητρίου και σε στίχους Πόλη Κυριάκου, με τη μοναδική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Κυκλοφορεί ψηφιακά από το 8.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί το συλλεκτικό LP «Σε άγριο δάσος». Ο Αλέξανδρος Καψουκαβάδης τραγουδάει και διασκευάζει μοναδικά έργα σε εκτελέσεις εισάξιες με τις πρώτες. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας.
2: Ε?
1: Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Βασίλης Κουλάς, Χάραξεν και η Ανατολή, από ένα καινούριο βιβλίο CD που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8 με ποντιακά τραγούδια. Συμμετέχουν ο Γιώργος Στεφανίδης που έχει γράψει και κάποια τραγούδια και η Ελένη Τορνεσάκη. Μουσική και στίχους φυσικά είναι παραδοσιακό όπως σας είπα. Μέσα στο CD βέβαια υπάρχουν και τραγούδια που είναι οι στίχοι παραδοσιακοί, η μουσική έχουν γράψει κάποιοι άλλοι όπως και ο Γιώργος Στεφανίδης. Βασίλης Κουλάς, Χάραξεν και Ανατολή. Και συνεχίζουμε με Νίκο Ξηδάκη, άλλη σταθερή αξία, σε ένα τραγούδι που έχει γράψει στους στίχους ο Μανώλης Ρασούλης και το τραγουδάει ο Νίκος Γύρας μαζί με τη χοροδία εκείνης της βραδιάς, το συγκρότημα, γιατί ο Νίκος Ξηδάκης αγαπάει πολύ τα πολυφωνικά σχήματα.

Γιώργος Τσαχνής για τη συνέχεια. Βρεγμένο παλτό. Στίχους και μουσική. Υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Τσαχνής. Ναι, μιλάμε για τον γιο του Διονύση Τσαχνή, που έχει και αυτός τη δική του αγάπη για το τραγούδι. Και το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει.

ωραίος ήχος, ακούγεται με όρεξη και ιδιαίτερα και τα λόγια του Γιώργου Τσαχνή. Ελένη Τσαλιγοπούλου για την συνέχεια σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη και συγγνώμη, είναι στίχη του Δημήτρη Μπάκουλη, μουσική έχει υπογράψει ο Άγιος Παπαπαναγιώτου και οι δύο νεαροί, και ο Δημήτρης ο Μπάκουλης και ο Άγιος ο Παπαναγιώτου. Τον Δημήτρη ο Μπάκουλη τον ξέρετε περισσότερο λόγω και το ότι βγαίνει μπροστά και τραγουδάει και έχει κάνει και δύο επιτυχίες. Εδώ τραγουδάει τις μνήμες στο μαχαίρι Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και τι άλλο ήθελα να σας πω και ξεχάστηκα, ναι, είναι κάτι σημαντικό. Μπορείτε να μπείτε στο 8shop.gr να δείτε το νέο LP του Δημήτρη Μπάκουλη από μια βραδιά που καταγράφηκε στο Σταυρό του Νότου, όπου προέρχεται και αυτό το τραγούδι.

0: Ένα άλλο σημαντικό LP που κυκλοφορεί από το 8ο και θα το βρείτε στο 8shop.gr είναι του Θοδωρή Κοτονιά, η στιγμή του, η μεγάλη στιγμή της καριέρας του, το live του στην Τεχνόπολη, όπου γιόρτασε τα 20 χρόνια και τον τίμησαν πάρα πολλοί φίλοι. Ένας από τους φίλους του, μία φίλη του δηλαδή, είναι και η Βιολέτα Ίκαρη, που θα την ακούσουμε στο επόμενο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι έχει το τίτλο «Μακρινά ξαδέρφια» και είναι από την πρώτη μπάντα του Θοδωρή Κοτονιά, από το live στην Τεχνόπολη. Στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θοδωρής.
1: Βιολέτα Ίκαρη!

0: Ζήτω Δετάρα. Αγάπη.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
2: Μία πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που μας ήρθε εδώ στο 8 ήταν το soundtrack της ιστορικής παράστασης σε Madame Σουσού με τον Σταύρο Παράβα, την Άννα Παναγιωτοπούλου, τον Νίκο Γαλανό και έναν ολόκληρο θίασο. Εκεί τους στίχους υπογράφει η εκλειπούσα Μαριανίνα Κριεζή και ο Διονύσης Τσακνής. Τη δουλειά μας την έφερε ο Διονύσης Τσακνής μαζί με πολύ όμορφο υλικό από την παράσταση και εμείς κάναμε το αυτονόητο, τυπώσαμε μερικά βινίλια σε ένα υπέροχο χρώμα, είναι το βινίλιο της Madame Σουσού, συλλεκτικό, και θα ακούσετε μια στιγμή από όλο το θίασο που είναι το φινάλε της παράστασης.

0: 30 χρόνια Ορφέας Περίδης. Ένα συλλεκτικό βινήλιο σε πορτοκαλί χρώμα με όλες τις επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδοποιού. Μία έκδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.
1: Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
0: Γεια, εσείς ποιοι είστε? Ένα βιβλίο για την ελληνική ροκ και τις κρυφές ιστορίες της από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Ένα βιβλίο που καλύπτει πολλές πτυχές της περιέργειάς σου με όλα τα παρελειπόμενα στοιχεία που μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

Σοκράτης Μάλαμας συναντιέται με τον Αντώνη Απέργη. Μία συνάντηση που είμαστε ευτυχισμένοι και εγώ και ο άνθρωπος που είχα απέναντί μου, ο Βαγγέλης Χαραπέτρος, που τη ζήσαμε από κοντά. Όταν συναντηθήκαν ήταν σαν δύο παιδιά που δημιουργούσαν και το δημιούργημά τους είναι αυτό που ακούσατε μόλις. Χήμερα λέγεται το κομμάτι από τον Αντώνη Απέργη, αυτόν τον ταλαντούχο μουσικό και βασικά τραγουδοποιό, γιατί γράφει και στίχους ο Αντώνης. Επίσης, ένα πολύ όμορφο βινήλιο που κυκλοφορεί σε κόκκινο χρώμα από το 8ο. Όλο βινήλια σας παρουσιάζω σήμερα. Μου θυμίζω ανθρώπους που βγαίνουν στην τηλεόραση και πουλάνε βιβλία. Λέτε να γίνω και εγώ βουλευτής ή υπουργός. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Το κομμάτι λεγόταν, είπαμε, Χήμερα, από την ποιητική Το νερό των συλλεκτικό κόκκινο βινήλιο. Για τη συνέχεια, Γιάννης Τσέρος, Μανώλης Φάμελος, ζωγραφιά, ζωγραφίζουν μαζί τα παιδιά. Στίχους και μουσική υπογράφει ο Γιάννης Τσέρος.

Μανώλης Φάμελος, μελωδικός τροβαδούρος, άνθρωπος με μεγάλο ταλέντο φυσικά, και όποιος τον ξέρει από κοντά, ένας άνθρωπος με πολύ, πολύ καλό χιούμορ. Δεν μιλάει πολύ ο Μανώλης, αλλά έχει, το χιούμορ του είναι πολύ καλό. Και πρόσφατα είδα ότι συμμετέχει σε μια παράσταση αφιερώμα στον Κοέν, και το φαντάστηκα ότι θα του ταιριάζει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος, ειδικά όταν αρχίζει και τραγουδάει τόσο χαμηλά που τραγουδάει. Συνεχίζουμε με Παύλο Σιδηρόπουλο, το blues του Ρουμπόλα, και είναι από ένα βινήλιο χρωματιστό που έχουμε βγάλει για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, με τα blues του πρίγκιπα, το ονομάζουμε τα blues του Παύλου πειραγμένα, και εκεί θα δείτε τα κομμάτια έτσι όπως τα είχε γράψει ο Παύλος με μια κιθάρα, μια φωνή σε ένα κασετόφωνο, ενορχιστρωμένα και πλαισιωμένα από όργανα, και την περισσότερη δουλειά σε αυτό την έχει ρίξει ο Νίκος Ογύρας. Να πούμε και ένα ευχαριστώ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των FM όλης της Ελλάδος που στηρίζουν το 8ο και αναμεταδίδουν τις εκπομπές τους. Αυτή η συνεργασία έχει βγει σε καλό σε όλους μας, και ελπίζω να διατηρηθεί και να σας αρέσουν όλες οι επιλογές που κάνουμε. Χαιρετισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το ερμηνεύει ο Θάνος Ματζίλης σε μουσική του Χρήστου Καραστάθη και στίχους του Τάσου Ζόταλη. Το λένε «Νεράιδα σε γεφύρι», σε γεφύρι μάλλον.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

Για πρώτη φορά, σε συλλεκτικό μοβ βινήλιο, τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης του Δημήτρη Ψαθά, «Μαντάμ Σουσού». Τραγουδούν Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταύρος Παράβας, Νίκος Γαλανός. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμη εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Me και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel.

περασμένα.

μάτα μου μια φυλακή. Φτηνά ποτά κακού ξενύχτη και τα χαρτιά μου μια πληγή.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

χέρι. Οι εκδόσεις 8 παρουσιάζουν «Έζησα έρημος και ισχυρός». Ένα βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου για τον Δημήτρη Λιαντίνη. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε στην τρίτη του έκδοση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους λάτρες του μυστηρίου και της προσωπικότητας του καθηγητή Λιαντίνη. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Θοδωρής Κοτονιάς. Με βάρκα την καρδιά. Νέο διπλό βινήλιο από τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη. Ένα συλλεκτικό βινήλιο με τις συμμετοχές των Γιώργου Νταλάρα, Μίλτου Πασχαλίδη, Δημήτρη Ζερβουδάκη, Βασίλη Σκουλά, Παντελή Θαλασσινού και όχι μόνο. Όλες οι επιτυχίες του Θοδωρή Κοτονιά σε ένα διπλό LP. Κυκλοφορεί από το 8ο και θα το βρείτε στο 8ο shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει!
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Επί δεκαετίες, ο Γιάννης Μαρκόπουλος συνόδευσε τη νεοελληνική ζωή με τις μελωδίες του, μελοποιώντας αξεπέραστα ποίηματα, συνθέτοντας πρωτοποριακά έργα τόσο για το θέατρο όσο και τον κινηματογράφο. Και βέβαια, ενώνοντας τους συμφωνικούς με τους παραδοσιακούς ήχους. Αυτό το κίνημα το ξέρετε όλοι που ο ίδιος όρισε ως επιστροφή στις ρίζες για τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Αυτή η ιδιοφία, αυτή η μοναδική προσωπικότητα που όλοι θυμόμαστε, τα ζάβαρα κατρανέμια, που κανείς δεν καταλάβαινε τι είναι και όλοι το τραγουδούσαμε με το χέρι στην καρδιά, και έφτασε η στιγμή που βρήκα ακριβώς τι σημαίνει αυτό το τραγούδι. Σε μια συνέντευξή του στο Λευτέρη Παπαδόπουλο στην τηλεόραση, αποκάλυψε χαρακτηριστικά. Για πρώτη φορά, Λευτέρη, θα πω τι σημαίνει το ζάβαρα κατρανέμια. Αλληλούια, αλληλουχία. Ζάβαρα, λάβαρα. Κάτρα, μαύρα. Νάμα, βάπτισμα. Λάμα, μαχαίρι. Νέμια, ανέμισαν. Και ήλαιος, έλαιος. Δηλαδή, τα λάβαρα μαύρα ανέμισαν, έλαιος, έλαιος, το μαχαίρι μάνα, μάνα ανέμισαν.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, μεγάλωσε όμως στην Ιεράπετρα. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και είχε υπηρετήσει και ως νομάρχη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ενώ η μητέρα στο σπίτι οικιακά, όμως έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Στη φιλαρμονική της Ιεράπετρας, εκεί πήρε τα πρώτα μουσικά μαθήματα, μαθαίνοντας κλαρίνο και βιολί. Αλλά σε ηλικία 17 ετών αλλάζει η ζωή του. Έρχεται στην Αθήνα για να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές στο Δύο Αθηνών. Παράλληλα βέβαια μπαίνει και στην Πάντιο Σχολή, την οποία εγκαταλείπει 2 χρόνια αργότερα για να αφιερωθεί ψυχή και σώματι στη μουσική.

αρκετά νωρίς, δηλαδή κάπου εκεί στο 1962, ηχογράφησε σε δίσκο το πρώτο ολοκληρωμένο έργο του, το χορό δράμα Θησέας σε ποίηση του Δημήτρη Χριστοδούλου. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του στη δεκαετία του 60 αφορούσε μουσικές για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Φτάνουμε 3 χρόνια αργότερα στο 1963, όπου βραβεύεται βέβαια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης για τη μουσική της ταινίας του Νίκου Κούνδουρου «Μικρές Αφροδίτες». Κάπου εκεί όμως αλλάζει πάλι η ζωή του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μεταβαίνει στο Λονδίνο, όπου εμπλούτησε τις μουσικές του γνώσεις κοντά στην φοβερή Αγγλίδα συνθέτρια Elizabeth Latience. Παράλληλα όμως συνεχίζει να συνθέτει. Και ένα από τα πρώτα του έργα εκεί ήταν η κοσμική καντάτα «Ήλιος ο πρώτος» σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, που κυκλοφόρησε σε δίσκο μετά την επανωδό του στην Ελλάδα το 69, με ερμηνεύτρια βέβαια τη Μαρία Δημητριάδη.

συνέχεια τι να πούμε για τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Το 70 κυκλοφόρησε ο δίσκος του «Χρονικό», σε ποίηση Μύρη, με ερμηνευτές τον Νίκο Ξυλούρη, τον οποίο συνέστησε εκείνος στο ελληνικό κοινό, και την Τάνια Τσανακλίδου. Αργότερα, «Ηθαγένεια», πάλι σε στίχους Μύρη, και «Ριζίτικα», με ερμηνευτή πάλι Νίκο Ξυλούρη, όπου πλέον εδραιώνει τις αντιλήψεις του ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την ελληνική μουσική, που εκεί συνοψίζονται στο σύνθημα «Επιστροφή στις ρίζες», που τι σημαίνει? Όχι παραδοσιολογνία, όχι συντήρηση, πολύ περισσότερο οπισθοδρόμηση, αλλά δυναμική πορεία προς το μέλλον, με αφετηρία την εμπειρία από το παλιό και δοκιμασμένο παραδοσιακό υλικό, όπως σημειώνει ο εθνομουσικολόγος Γιώργος Αμαριανάκης.

Με τα τρία ολοκληρωμένα έργα που παρουσίασε το 1974, δηλαδή «Θητεία» σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, «Μετανάστες» σε στίχους Γιώργου Σκούρτη και «Θεσσαλικός κύκλος» σε στίχους Κώστα Βίρβου, αρχίζουν να πληθαίνουν οι αναφορές του στο λαϊκό τραγούδι. Και φτάνουμε στο 76 με το «Οροπέδιο» σε ποίηση Μιχάλη Κατσαρού, σε μίξη όλων αυτών των επιδράσεων, όμως με ηλεκτρονικό άκουσμα. Από τους δίσκους αυτούς ξεχωρίζουν τραγούδια όπως «Το μιλώ για τα παιδιά μου», «Φάμπρικα», «Τα λόγια και τα χρόνια», «Μαλαματένια λόγια», με ερμηνευτές «Το χαράλαμπο Γαργανουράκι», ο οποίος επίσης ήταν ανακάλυψη μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και άλλους πολλούς. Και το 76 τι συνθέτει? Τη μουσική για τη τηλεοπτική σειρά του BBC «Ποιος πληρώνει το βαρκάρι», «Who pays the ferryman», το οποίο μουσικό θέμα, εντάξει, όποιος από εμάς το ακούει οπουδήποτε καταλαβαίνει ότι είναι η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

0: Οι εκδόσεις Οχδό παρουσιάζουν «Έζησα έρημος και ισχυρός». Ένα βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου για τον Δημήτρη Λιαντίνη. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε στην τρίτη του έκδοση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους λάτρες του μυστηρίου και της προσωπικότητας του καθηγητή Λιαντίνη. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.
1: Όγδοο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
0: Τα μπλουζ του Παύλου Πειραγμένα. 6 νέες εκτελέσεις από τα μπλουζ του πρίγκιπα σε νέες ενορχιστρώσεις. Ιστορικά ντοκουμέντα σε μαύρο και έγχρωμο βινήλιο για τους λάτρες της ροκ και της ιστορίας της. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

Το 1977 δεν ήταν μια κομβική χρονιά μόνο για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, αλλά ήταν για όλους τους Έλληνες. Για την Ελλάδα μας, είτε εντός είτε σε όλο τον κόσμο. Διότι μελοποίησε τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού, ένα από τα σπουδαιότερα και πιο απαιτητικά έργα του συνθέτη. Αργότερα πάμε στο Σεριάνι στον κόσμο με τον Γιώργο Νταλάρα, έναν από τους πιο εμπορικούς δίσκους του συνθέτη, με τη μεγάλη επιτυχία βέβαια «Παραπονεμένα λόγια». Η απήχηση του Γιάννη Μαρκόπουλου λίγο τα επόμενα χρόνια αρχίζει και κοπάζει, διότι αρχίζει να κυκλοφορεί πιο ψαγμένους δίσκους. Ορίζοντες, Σιρήνες, Παράθυρο στη Μεσόγειο, Του Σίδερου και του Νερού, Ρεπορτάζ, Τολμηρή Επικοινωνία και άλλα πολλά. Όπου το 1994 φτάνει να παρουσιάσει τη λειτουργία του Ορφέα, μελοποιώντας ορφικούς ύμνους, μια δουλειά που επενέθηκε και στο εξωτερικό, ενώ βέβαια συνεργάστηκε ξανά ύστερα από χρόνια με τον Νίκο Κούνθωρο, γράφοντας τη μουσική της ταινίας του «Μπάιρον, η μπαλάτα ενός δαιμονισμένου».

Το όραμα του Γιάννη Μαρκόπουλου ήταν το εξής. Ήθελε να καταθέσει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως μια νέα πρόταση. Τομή για τη μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Έργα με ενότητα τόσο της αισθητικής αλλά και της φιλοσοφικής άποψης του ίδιου του συνθέτη. Ιδρύει ένα νέο και ιδιόμορφο πλέον ορχιστρικό σχήμα στα μέχρι τότε μουσικά δρόμενα, καθιερώνοντας με τις συνθέσεις του την ουσία της μουσικής συμβίωσης και τους συσχετισμούς έκφρασης μεταξύ συμφωνικών οργάνων αλλά και τοπικών λαϊκών οργάνων. Γι' αυτό και πρότεινε τις επιστροφές στις ρίζες, ενώνοντας τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα της ζωντανής τέχνης του σήμερα.

τη δημοφιλία του Γιάννη Μαρκόπουλου, τι να πει κανείς, τόσο εντός, αλλά όσο και εκτός συνόρων. Εκφράζεται με πολλές μετακλήσεις για συναυλίες. Και ήδη ο Μαρκόπουλος ήταν γνωστός παντού. Και γι' αυτό πραγματοποίησε αλλεπάλληλα ταξίδια ανά τον κόσμο. Επισκέφτηκε διαδοχικά με συναυλίες και τα έργα του Νέα Υόρκη. Μένει στην Αμερική, Φιλαδέλφια, Σικάγο, Σαν Φραντσίσκο. Συνεχίζει, Τορόντο, Μόντρεαλ.

μετά Στοκχόλμη, Άμστερνταμ, Νάπολη, Φραγκφούρτη, Βρυξέλλες, φτάνει μέχρι Ρωσία, Αυστραλία, παντού. Στην καλλιτεχνική του παραγωγή βέβαια, σημαντική θέση έχει και η μουσική, όπως είπαμε, για το θέατρο και τον κινηματογράφο, όπως και μουσική για έργα του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Μενάνδρου, του Σέξπιρ, του Τσέχοφ, του Μπέκετ, αλλά και σύγχρονων Ελλήνων δραματουργών, όπως είπαμε, του Κούνδουρου, του Ντασέν, του Μανουσάκη, του Σκαλενάκη και άλλων πολλών.

όλα αυτά τα χρόνια διαβάζω οτιδήποτε συσχετίζεται και γενικά αφορά τις απόψεις του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, εγώ θα σταθώ σε δύο σημεία που μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Το πρώτο είναι το εξής. Περιγράφει τη ζωή του όταν ήταν μωρό παιδί και λέει: «Ένας εφιάλτης με κυνηγούσε από μωρό παιδί. Η μάνα μου έλεγε πως ξύπναγα σε ηλικία 6 και 7 ετών φωνάζοντας: «Μη σκοτωθεί κανείς, μη σκοτωθεί κανείς». Αυτό που οφειλόταν στις νάρκες, τις παρμένες, τις ακτές της Ιεράπετρας, με το φόβο μιας νέας γερμανικής απόβασης. Κάθε τόσο ακούγαμε ένα μπαμ και κάποιος ανατιναζόταν. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα βλέπω αυτόν τον εφιάλτη. Φοβερό. Και σε ένα δεύτερο θα μείνω. Στην Ιεράπετρα είχε έρθει ο Τζάσα Χάιβετς, λέει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αυτός ο μέγιστος βιολιστής, και έπαιξε το κονσέρτο σε λα ματζόρε του Μότσαρτ σε ζωντανή μετάδοση από το ραδιόφωνο. Πήγα εγώ λοιπόν σε ένα ραδιόφωνο ανοιχτό που ήταν στημένο σε ένα μαγαζί της λαϊκής αγοράς κοντά μου. Γυρίζω σπίτι και κατευθείαν λιποθυμάω. Τρέχει η μάνα μου. Τι έπαφε το παιδί, τι του κάνανε, τι άκουσε. Μόλις συνήλθα και είπα ότι αυτή τη μουσική θέλω, αυτή τη μουσική, πήγαν κατευθείαν και μου αγόρασαν το δίσκο. Ναι, από μικρός κινήθηκε το ενδιαφέρον μου γύρω από αυτή τη μουσική. Συμφωνική και άλλα πολλά.

Κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για τους νέους σήμερα, ώστε να μην αναζητήσουν την τύχη τους μακριά από την Ελλάδα? Και εκείνος αφοπλιστικά αποκρίθηκε. Τους εαυτούς των, τα αιτήματά τους, την αξία τους. Και τα λόγια τους εφέρει. Εγώ είμαι ο τόπος σου. Ίσως να μην είμαι κανείς, αλλά μπορώ να γίνω αυτό που θέλεις. Αυτά από μένα για το μέγιστο Γιάννη Μαρκόπουλο. Γεια σας.

Πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεφτά, χαρτιά και τσόχα. Κρατά τη μύτη σου μακριά, να μη σε πάρει μπόχα. Αγαπώ,

Κώστας Μακεδόνας, Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8. Θα το βρείτε στο 8shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Άδειλος χρόνος. Ένα μυθιστόρημα της Πέννης Ραμαντάνη. Η τραγουδοποιός και συγγραφέας μας καταθέτει μία μοναδική πρωτότυπη ιστορία για τον χρόνο της αγάπης που είναι άδειλος. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί μια συλλεκτική έκδοση με τις φωνές των Βελεσιώτου, Ίκαρη, Τριανταφυλλίδη και μιας παρέας μουσικών που παίζουν και τραγουδούν σημαντικά τραγούδια του συνθέτη σε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Vican. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσχιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: όπως και τις Chewy Bites στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Τα τραγούδια μια στάλια, μα οι γλωσσές τους ροδάνια μου πάντοσα μυστικά.

Το πρώτο βινήλιο του Δημήτρη Μπάκουλη είναι γεγονός. Μία ζωντανή ηχογράφηση στον Σταυρό του Νότου από τις sold out εμφανίσεις του. Συμμετέχουν Τσαλιγοπούλου, Καραπατάκη, Φασούλη, Προδρόμου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το odoshop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Η ποιητική των ερώτων, του Αντώνη Απέργη. Μοναδική έκδοση περιορισμένων αντιτύπων σε κόκκινο βινίλιο. Με τις συμμετοχές των Σοκράτη Μάλαμα, Ελένη Τζαλιγοπούλου, Μάρθα Φριτζίλα, Ιουλία Καραπατάκη, Δημήτρη Μπάκουλη και άλλων σημαντικών ερμηνευτών. Σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του. Που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαμβώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Ψιθύρια από Μελάνη, το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις τσουρέ. Γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.

Κάρμα, ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής. Επανακυκλοφορεί μόνο σε 150 αντίτυπα ο πρώτος και απόλυτα συλλεκτικός τους δίσκος. Θα το βρείτε σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

φωτιά και περπατάω σιώπηλα. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

Saracini che veneziani pian che tenu sto catatti.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Έρωτας είναι θαρρός.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κατά το Μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες. Όγδοο για το τραγούδι και τον πολιτισμό. 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Όγδοο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 69 10 012.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits.
4: Όγδοο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας. Ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο-shop.gr.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά, κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

Μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είσαι εσύ πηγή κι είμαι εγώ νερό. Είσαι εσύ κραυγή κι είμαι ήχο. Είσαι η αυγή κι είμαι δειλινό. Όλα είσαι εσύ, τίποτα εγώ. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

Μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για το πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: Μαμά, ο Αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
5: Μες στο νερό ψάρι χρυσό λιστράς.